0: Τιμά! Τιμά, καί λέγε! Η τιμά!
1: Καί τε βρογγέλε σέμπα! Η τέι μέιν κολδέλα η νέα!
2: Καί τε ωραία! Καρή χαϊπενό!
0: Τιμά! Καρή νοχή ή τιμπο!
2: Πέρουκ νιτά! Η νάου να τσάγαν μπέτου τα χέ είναι!
0: Ω! Αντί καγσού το ρωσικό η τιμά!
2: Χωρί, χωρί, χωρί!
0: Βιέμω η τιμά! Είναι πάρα κλειβασί καρή νο καγλαβρά!
2: Είμα! Καρή νο τιμπο!
0: Σι! Σι εγγυούν η τιμά!
2: Είμα, σαν είναι.
0: Μάνι τέμα. Η τέμα γίνει έδωνα είναι σαν αγούβωσε. Λέει ρίβα, φαζεύρε η τέμα.
2: Πάσε η. Νάνι τι κατάει τέχει σιένο.
0: Ναι, σε, έγι το λόγο παγμένου μείνει η τέμα. Η τέμα γίνει πει αγούβω γίνει μετάκτο τα σαν αγούβωσε είναι σε λαβδί φαζεύρε έδωνα.
2: Μα σι εγγάνι σε τι. Νάνι ο είναι λέει τζέβα γιατρό.
0: Σε, το λόγο μείνει η τέμα.
2: Είμα.
0: Χαίγεν τι. Νάντα έχω καλά γνέα. Δουκάλ για τον μπασίνα το λόγο είναι πιτόκ πυρό η τέμα. Αδούκα, αρία μπασίνα το να ναι, η τέμα να τον θάμψεν πυρό.
2: Νάγκη σκολ, σα τόξα σαν